Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νους αναπολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση στα ξημερώματα του Ρέντι για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Φλέμινγκ. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν ενίκους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα χρειάστηκε οξυγόνο, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το βράδυ. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ισχυρές και στρατηγικής σημασίας με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ υπογράφηκαν τρεις νέες συμφωνίες, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Την Κυριακή απολογούνται στον ανακριτή ο Φίλιππος Νίκος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους, για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης. Είμαστε, η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά και έξω μαύρο σκοτάδι. Εξημέρωτα φεύγει ο Μάρκο και θα έχει και μέτρα, να ξέρετε. Γιατί ερχόμενος εδώ στην Αττική Οδό είδα την φωτεινή επιγραφή που έλεγε μέτρα από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο. Οπότε όπου να είναι τα μαζεύει, δεν το έχουν βάλει στη βαλίτσα. Και διάφορα πώς βάζει στους επισκέπτες, που λες πάρε και αυτό, ένα ούζο, κάτι τους βάζουν μέσα. Α, κάτι άφησε και αυτός. 4 δις εξοπλισμούς. 4 δις εξοπλισμούς. Μια χαρά. Αυτός κερδισμένος έφυγε. Εμείς δεν ξέρω κατά πόσο. Πήραμε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη πάλι. Καμία. Θα μου πεις αυτά διπλωματικά συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε στις επίσημες δηλώσεις. Καμία έτσι. Κανένα boost για το καλώδιο. Θα το ρίξουμε το καλώδιο, αλλά σου λέει άμα κάνω κάτι θα κάνω παρασκηνιακά, θα επέμβω, δεν πρόκειται εγώ να πάρω θέση. Ουσιαστικά είπε βρείτε τα. Αυτό το βρείτε τα 4 δις. Πολλά. Και δεν τοποθετήθηκε τουλάχιστον για τη διαμάχη Βύση Καρβέλα. Δηλαδή πες κάτι, πάρε μια θέση, μη φεύγεις έτσι. Στην κοιτήθα της Δημοκρατίας ήρθες, την πνίκα σου δώσαμε. Θα μου πεις την πνίκα του δώσαμε, δεν του δώσαμε το island στην παραλιακή, αλλά τέλος πάντων μπορούσε να πει κάτι για Βύση Καρβέλα και να λυθεί γιατί μας βρήκε τώρα πάνω στο μεγάλο, τον εθνικό διχασμό, νέος εθνικός διχασμός, καρβελική Βυσική. Οπότε περιμέναμε κι εμείς έναν απ' έξω που τα βλέπει πιο ουδέτερα, γιατί εμείς είμαστε παθιασμένοι.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αλλά ξέρετε τη διαφορά, η λεπτομέρεια είναι που έχει μεγάλη σημασία. Διαβάζω τώρα ότι του δώσαν και έφαγε φάβα. Με φάβα. Μην περιμένεις ξεκάθαρη θέση από τον άλλον. Φάβα εδώ δεν τρώμε την καθημερινότητα, μας τη βάζουν και την πετάμε. Όχι, και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δίνεις φάβα τώρα στο Ρούμπιο, επίτιμο καλεσμένο. Εκεί στο...

0: φάβα, ψωμί ζυμωτό και ντολμαδάκι. Τα ντολμαδάκια τα έχουμε κάνει εθνικό φαγητό. Έχει ξεπεράσει το σουβλάκι και το μουζάκα. Όταν είναι από το Μαξίμου, γιατί έχει μια φήμη το Μαξίμου για τα ντολμαδάκια του, από μαμά προς απογόνους, και έτσι σερβίρουμε όποιος περάσει από Μαξίμου, πάρει και ντολμαδάκια να φας, να δοκιμάσεις. Αλλά είναι πολύ βαριά κουζίνα αυτή για έναν τύπο από την Κούβα. Έχουν άλλα αυτοί, έχουν πιο Λάτιν. Κάτι παέγιας, κάτι τέτοια. Δεν είναι εύκολο και ίσως εκεί να παίχτηκε όλο το παιχνίδι. Πάντως είπε, γιατί το βλέπω σήμερα σε τίτλο στην Καθημερινή, έδωσε συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά, και γίνεται πρωτοσέλιδο βέβαια σήμερα στην Καθημερινή, ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Όχι ότι θα πούμε στη μέση, δεν παίρνει θέση. Λέει να τα βρείτε. Καλό είναι να τα βρείτε. Είναι αδιανόητο να γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Οκ, okay. Και εμείς δεν περιμένουμε ποτέ ότι θα γίνει ένας πόλεμος Καρτβέλα Δύση. Αλλά να που προέκυψε. Το ζήτημα είναι τι κάνεις. Γιατί εμείς ψωνίζουμε και δώσαμε 4 δις. Γιατί προσέξτε τώρα, θα κάνω και ένα λαϊκισμό. Μου πάει. 4 δις οι Αμερικανοί που τους δώσαμε τώρα που περάσαν από εδώ. 3 δις οι Ισραηλοί. 7 δις πήραμε όπλα. Και θεωρεί αδιανόητο να κάνουμε πόλεμο. Γιατί τα πήραμε, τώρα να κάνουμε πόλεμο εμείς. Τι τα παίρνουμε. Να τα έχουμε, τα κοιτάμε στις βιτρίνες. 7 δις. Το πετρέλαιο θέρμανσης τίποτα. Τώρα θα δώσουν, λέει, κάτι να κατέβει από το 1,75. 1,75. Τον έκανα και το λαϊκισμό μου. Είμαι καλά τώρα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Και βλέπω και φωτογραφία, θα κάνω μια παρένθεση οικολογική. Ο λύκος που επιτίθεται σε περαστικούς και σε δρομείς στο Κρυονέρι και στο Ολυμπιακό χωριό συνελήφθη. Γιατί τον βλέπω φωτογραφία μέσα στο κλουβί, τον πιάσανε. Είπαν ότι πετύχαμε γρήγορα, τα καταφέραμε, αφού είχε και κολάρο εντοπισμού. Αν δεν είχε το κολάρο, γεια σας. Αλλά είχε το κολάρο, τέλος πάντων το βρήκαν, λειτουργούσε. Αυτό είναι το καλό, ότι λειτουργούσε το κολάρο. Τον πιάσανε το λύκο και τον βλέπω μέσα στο κλουβί, συμπαθέστατο από μακριά, μέσα στο κλουβί να κοιτάζει με απορία τι συμβαίνει εδώ. Θα τον πάνε στον Αρκτούρο. Εκεί θα είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή απομάκρυνσή του. Κρατούμενος, όχι, ο Αρκτούρος δεν είναι κρατούμενος, περνάει καλά στον Αρκτούρο. Άλλος κρατούμενος, γιατί το λύκο τον πιάσανε, τον Λαρκέτ Ριτζάι. Δεν έχουν πιάσει ακόμα, εκεί δεν είχε κολάρο ο Ριτζάι και τον ψάχνουν. Και μάλιστα λέγεται ο Λαρκέτ Ριτζάι που την κοπάνησε μετά από επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο, ενώ είχε άδεια και έπεσαν και πυροβολισμοί. Καθημερινότητα. Έφυγε, λέει, ντυμένος αστυνομικός. Και την κοπάνησε και έβαλε και φάρο από πάνω αστυνομικού και πρέπει να το ανοίγαν και δρόμο να περάσει η πολλή. Μην σας πω ότι τώρα μπορεί να είναι και στα μέτρα φύλαξης του Ρούμπιο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά ας μείνουμε στο λύκο. Ο Κακομοίρης πάει τώρα στον Αρκτούρο, επειδή ήταν ο λίγο επιθετικούλης. Ήταν, δεν έχω πρόβλημα με τους λύκους. Έχω φίλους λύκους που λένε, έχω λυκοφιλίες, αλλά ήταν επιθετικούλης.

0: Και αυτό λέει ο Ριτζάι. Μπορεί τώρα να έχει φύγει σε Κόσοβο, σε Αλβανία, να την έχει κοπανίσει στο εξωτερικό, ντυμένος αστυνομικός. Και να περιμένει το καρναβάλι, το αλβανικό, να τα ξαναφορέσει. Αλλά δεν τον πιάσαμε. Πέρασε σύνορα, υποτίθεται ότι τα μέτρα είναι τρομερά, ότι δεν ξεφεύγει κανείς. Το είπε και ο Χρυσοχοίδης κάποια στιγμή. Λέει από την αστυνομία δεν ξεφεύγει κανείς. Και γέλαγε ένας παλαιοκόστας κάπου. Μπορεί και δίπλα στη Γαδά. Πάμε να δούμε. Είπαμε σήμερα γιορτάζει Πελαγία, χρόνια της πολλά. Δύο Πελαγίες είναι στο εορτολόγιο. Από εκεί που την ψάχνουμε να τη βρούμε στη ζωή, στο αγιολόγιο έχουμε αρκετές. Και είναι επίσης σήμερα του οσιομάρτυρος Ιγνατίου του Νέου, του Εξαγοράς Πηλίου. Δεν ξέρω αν στο Πήλιο έχουν κάτι σήμερα προς τη μνήμη του Αγίου, στη μνήμη του Αγίου. Είναι το Αρτέμονος, είναι της Πελαγίας της Παρθένου και της Πελαγίας της Αποετερίδων της Ταϊσίας της πρώην Πόρνης. Και οι δύο από την Αντιόχεια ήταν πάντως. Είναι επίσης και γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος Δυσκολάκη για πολύ καλό PR. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Ποδιατρική είναι κλάδος της ιατρικής. Ασχολείται με το πόδι από το γόνατο και κάτω. Και το πόδι, για να καταλάβετε τι τραβάει το πόδι, ένας μέσος άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του, της μέσης ζωής του, κάνει 5-6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη. Δεν το καταλαβαίνουμε. Το πιο μακρύ ταξίδι είναι μέχρι τα Πατήσια. Αλλά άμα τα μαζέψει όλα αυτά, βγαίνει 5-6 φορές γύρω από την γη. Και το πόδι παθαίνει μεγάλες ζημιές και δείχνει και πολλά για την υγεία του οργανισμού. Οπότε είναι ένας σοβαρός κλάδος αυτός. Είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης δηλαδή, που είναι και αυτό ταξικό σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί ο μεγαλύτερος αριθμός τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχουν. Μπορεί να μην είσαι τυφλός τελείως, να έχεις μια εν μέρη τύφλωση, αλλά επειδή δεν υπάρχουν γιατροί, το πρόβλημα επιδεινώνεται. Δύο οφθαλμίατροι στο Κονγκό, ας πούμε, για 8 εκατομμύρια κατοίκους, γράφει το σανσήμερα.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Περιμένουμε και μια αλλαγή του καιρού προς το φθινοπορότερο, θα το πω, προς το πιο χειμωνιάτικο. Οπότε, ναι, το καλοκαίρι τέλος του 26, ούτε το από καλό καιρό, ούτε τίποτα. Κανονικά φθινόπωρο και χειμώνας και πιο βαρύς μάλιστα από ό,τι αναμενόταν. Έχουμε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες από ό,τι περιμέναμε. Έχουμε και ο Θάνατος και η Κόρη στο Θέατρο Αθηνών. 5 διπλές για την πρεμιέρα την Παρασκευή. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Κόρη, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι, και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Ποιο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλμους. Δύο καρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
14: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα.
15: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
16: Έκθεση.
15: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
16: Age of Content.
15: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
16: Οράκλ.
15: Ρόμπερτ Άικ.
16: Ιδίποδας.
15: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
16: Συζήτηση.
15: Ρωμαίο Καστελούτσι.
16: Φάουστ.
15: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
16: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
15: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
16: Λάμπλες.
15: Νίκος Καραθάνος.
16: Έπος.
15: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θεόφιλος Ντουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Διέση 101,3. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ τώρα, επειδή θα φύγει ο Ρούμπιο. Να ξέρετε, η πινακίδα στην Αττική Οδό έγραφε 7 με 10 τα μέτρα. Μέχρι τις 6 το πρωί ήταν στο κέντρο. Οπότε τώρα βγαίνουμε, σαν το τέρας από τα βαμμένα κόκκινα. Πώς λέγονται, από την αγάπη άργησε μια μέρα. Βγαίνουμε κανονικά έξω, δεν μας λένε τίποτα. Αλλά στη διαδρομή από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο θα έχει μέτρα μέχρι τις 10 το πρωί. Πόση ώρα θα κάνει να πάει πια? Αφού το ανοίγουν και τους δρόμους, άνθρωπο δεν βλέπει. Πάντως αυτή είναι η ώρα που έχει οριστεί για τα μέτρα. Μπορεί να αργήσει να φύγει, και το πρωί δεν ετοιμάζει και γρήγορα κάτι, ένα καφέ να πάρεις, μέχρι να φτιάξεις βαλίτσα. Παίρνει ώρα. Βλέπω η Κίμπερλι, θα το πω και αυτό, διότι το βλέπω, γιατί χθες έγινε ερώτηση από Αμερικανό δημοσιογράφο και εκνευρίστηκε ο Ρούμπιο της Πνίκας. Που του είπανε, Αμερικανός δεν το είναι, έκανε δικός μας, δεν είμαστε εμείς, δεν θα βάλουμε εμπόδια στη σχέση. Αλλά ο Αμερικανός του λέει, τι γίνεται με την Κίμπερλι, κάτι λένε για την Κίμπερλι, και τσατίστηκε και είπε ότι Wall Street Journal έγραψε fake news, ότι δεν ισχύουν αυτά για το θα ρίξω κυβερνήσεις και το έκανα και στη Ρουμανία. Βγαίνει τώρα η Wall Street Journal σε αποκλειστικό και γράφει και για ένα τύπο δωροδοκίας της Κίμπερλι. Πήρε, λέει, μέσω του Signal, πώς λέει, αυτό το σύστημα που τα σβήνει με τα Ισραηλινό, είναι και αυτό το σύστημα επικοινωνίας. Πήρε έναν ευεργέτη, ας το πούμε, έναν χορηγό του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού και του είπε, βάλε μου 100, αλλά να μην φαίνονται, 100 χιλιάρικα, γιατί λέει, τη ζήτησε μια χάρη αυτός. Αυτά γράφει η Wall Street Journal, δεν το παίρνουμε πάνω μας, είναι πολύ μεγάλο για να το πάρουμε, πολύ βαρύ για να το πάρουμε πάνω μας, και η Wall Street Journal γράφει ότι αυτός της είπε, είναι πολλά τα λεφτά, θα ακυρώσω το γάμο μου. Του είπε, βάλτε έτσι πλαγίως, παιδί μου, να μην φαίνεται. Του είπε και τρόπο να μην φαίνονται τα λεφτά. Γράφει Wall Street Journal.
3: Όταν ακούτε...

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και σαν σήμερα έχουμε την αυμαχία του Ναυαρίνου. Εκεί έγινε το νεοελληνικό κράτος, εκεί κρίθηκαν όλα, να το ξέρουμε. Γι' αυτό τους κάναμε δρόμους όσους συμμετείχαν μετά.

0: Ζω Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στους δρόμους τα κλασικά προς το παρόν, άνοδος κάθοδος Κηφισού στο Περιστέρι, έξοδος Αθηνών Κορίνθου και λίγο η Αττική οδός από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση.

0: Πάντως, επειδή στη συνέντευξή του Λέξη Παπαχελάς με τον Ρούμπιο στην Καθημερινή αναφέρεται και στο Ιράν και στο τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και ρωτάει τον τελικό στόχο, ποιος είναι, μήπως ξέρουν και αυτοί ποιος είναι ο τελικός στόχος. Είναι, λέει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Και του λέει ο Παπαχελάς ότι δεν είναι το καθεστώς. Λέει, όχι, ποτέ δεν ήταν το καθεστώς. Ήταν να περνάει καλύτερο ο Ιρανικός λαός. Αυτός είναι ο στόχος, πολύ αγνός και έτσι είναι τα πράγματα. Στην κυριολεξία, όπως το περιγράφει ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θέλαμε, λέει, αλλαγή καθεστώτος. Θέλαμε το καλό του Ιρανικού λαού. Στην αρχή κάπως το πηγαίνατε για αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν σας βγήκε, δεν βγήκε εύκολα και ζόρισαν τα πράγματα μετά. Οπότε το ρίξαμε στα πυρηνικά. Το ζήτημα είναι το πετρέλαιο. Αυτό είναι. Και ό,τι συμβαίνει είναι λόγω της κατάστασης που έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Και τώρα το επικαλούνται αυτό για το ακριβό πετρέλαιο και μας το προσφέρουν κιόλας, μας το προβάλλουν ως αιτία του ακριβού πετρελαίου και ως αιτία για να προμηθευτούμε από αυτούς. Αλλά οι κερδισμένοι βέβαια είναι εφοπλιστές και είναι και οι καπετάνοι. Προσέξτε πόσο παίρνει ο καπετάνιος, πόσο έχει πάει ο μισθός για να περάσει από τα στενά του Ορμούς. Αν είσαι καπετάνιος του Ορμούς, δεν είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά αφήνει κάτι. 100 χιλιάρικα το μήνα. Και παίρνουν και 50 χιλιάρικα μπόνους αν τα καταφέρουν να περάσουν τα στενά.
1: Επειδή είναι πολύ στενά.
0: Ναι, είναι, το έχει πει και η Σοφία. Είναι, ξέρεις τι ζόρι έχει. Οπότε 150. Οι ναυτικοί λέει παίρνουν πολύ λιγότερα. Καλά, επιστρατεύουν κάτι από Φιλιππίνες και τα λοιπά, που δεν έχουν και πολλές απαιτήσεις οι άνθρωποι. Και είναι και ρυψοκίνδυνοι χωρίς να το θέλουν. Δεν ξέρω κιόλας αν ξέρουν που τους πάνε. Αλλά και αυτοί λέει τους τριπλασιάζουν το μισθό από 1.300 μεικτά πάνε στα 3.500 χιλιάρια. Τα λεφτά τα παίρνει ο καπετάνιος. Οπότε είναι καλό να είσαι καπετάνιος για ένα μήνα. Μπορεί να με κάνεις ένα μήνα καπετάνιος στο Ορμούς. Μια χαρά είναι. Όχι για παραπάνω.
2: Είναι ο Βίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Άμα γλιτώσεις και περάσει για ένα μήνα, είσαι σαν να κέρδισες τα 100 χιλιάρικα στον εκατομμυριούχο και να σε αποθέωνει ο Αρναούτογλου. Είναι πολύ καλό. Έχουμε και Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ στο θέατρο Ζήνα. 5 διπλές για την Παρασκευή, για αύριο το βράδυ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Γούλφ. Γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα για κάθε δώρο, μικρό, μεγάλο, 34 λεπτά κοστίζει. Με το ΦΠΑ του.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Υπάρχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, η Ανατολή στον Άρη. Και φαίνεται ένας ήλιος ο δικός μας, είναι αυτός. Ανατολή και στον Άρη έχουν το δικό τους. Δικός μας είναι, ναι, γιατί είναι στο ηλιακό σύστημα το δικό μας. Ανατολή στον Άρη, πάνω πίσω από τα βουνά βγαίνει ο ήλιος. Οικία εικόνα. Είναι γυμνά τα βουνά, αλλά δεν πειράζει. Άμα κοιτάξω τώρα προς Πάρνη, θα δω όρος Πατέρα, όπως έχουν γίνει, σαν Άρης είναι. Πολύ καλό, δεν με τρόμαξε καθόλου, μια χαρά είναι. Τώρα λέει θα κάνουμε και συνεργασία και θα δώσουμε τεχνογνωσία στις ΗΠΑ για τις πυρκαγιές. Δεν θα μείνει κοκοφίνικα στο Μαϊάμι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το κέντρο της Αθήνας προς την Αττική Οδό λόγω της αναχώρησης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας ολοκληρώθηκε με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ισχυρές και στρατηγικής σημασίας, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ υπογράφηκαν τρεις νέες συμφωνίες, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου σε πολυκατοικία του Ρέντι στην οδό Φλέμινγκ. Η πολυκατοικία εκενώθηκε προληπτικά, ενώ δύο άτομα από το διαμέρισμα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, γυναίκα σύμβολο κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους αν επιστρέψαμε. Να, βλέπεις, πρέπει να είναι τα μέτρα για το Ρούμπιο. Κατεχάκι προς αεροδρόμιο αυτή την ώρα που φεύγει. Και βλέπω την Κατεχάκι πυγμένη εκτός να γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί θα παίρνανε, θα κλείνανε για ένα διάστημα τον δρόμο να περάσω Μάρκο. Μιζοριστή από περίπου από Ηλιούπολη μέχρι και Άνω Κεσαριανή, εκεί που στρίβεις για το δάσος. Πρόβλημα έχει. Μπορεί να είναι τα μέτρα για το Ρούμπιο. Αλλά τέλος πάντων, φεύγει να γυρίζουμε και εμείς στην κανονικότητά μας. Μας αναστάτωσε ο Μάρκο. Να γυρίσουμε στη ρουτίνα αυτή. Κάνα τσεκούρι να κυνηγάει ένας τον άλλον. Κάνα αυτή να δαγκώνουμε. Κάνα πυροβολισμό να πέφτει στο Παγκράτη στα ισόγεια πολυκατοικία. Τέτοια ρουτίνα έχουμε πλέον. Και ο Μάρκο ο Ρούμπιο που φεύγει, τώρα δεν ξέρω, παίρνει και 4 δις από εξοπλισμούς. Δεν θα τα πάρει κατευθείαν γιατί βάζουν και εδώ. Κάνουν και ευκολίες αυτές τα γνωστά καταστήματα. Αλλά έφαγε και τη φάβα του, έφαγε και τα ντολμαδάκια του. Καλοπέρασε εδώ. Θα μου πεις είναι δύσκολη κουζίνα αυτή για έναν Αμερικανό κουβανικής καταγωγής. Αλλά αυτά του δώσαμε. Και θα του βάλαν και σε τάπερ. Θα του είπαν πάρει και για το δρόμο, για το αεροπλάνο ντολμαδάκια. Η φάβα δεν προσφέρεται. Τα έφαγε. Τσίμπησε και τα χρηματάκια της συμφωνίας. Φεύγει και μας είπε: δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Θεωρητικά, έτσι, όχι θα μπουν στη μέση να μας χωρίζουν. Τι να μας πει τώρα, ποιος τον πιστεύει. Εδώ ήτανε, ήρθε και δεν απέτρεψε τη σύγκρουση Βύση Καρβέλα. Από εκεί και πέρα τι να πιστέψεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και εμείς τώρα δεν ξέρω να μας είπε καλέ, στρώστε το καλώδιο, μην ανησυχείτε. Σαν τα χαλιά το φθινόπωρο. Ξεκινάμε το καλώδιο πιο νωρίς. Θα δοθεί λέει το έναυσμα για την τοποθέτηση του καλωδίου.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, ήρθε ο Ρούμπιο και λέγαμε μην είμαστε μπροστά, γιατί ενοχλούμε κιόλας να κινείται άνετα. Και από μόνος του ήταν ένα μποτιλιάρισμα. Έχει 32 αυτοκίνητα συνοδεία. 32. Έφτιαξε μποτιλιαρίσματα μόνος, το έφερε Made in America. Και περιμέναμε και από έναν. Εγώ από έναν περίμενα. Δεν περίμενα από πολλούς να δικαιώσει το κίνημα. Ο Πίνατς. Λέω θα τον δαγκάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και βλέπω τον Πίνατς, τον έχουν κάνει πέτη οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι και βγάζουν φωτογραφία. Ο πιο συμπαθής αξιωματούχος του Μαξίμου και διάφορα τέτοια. Στη γνώση υπηρέτης των αφεντικών, και αυτός δεν κουτσουμπίζει καθόλου.

0: Είμαι Σιρλού, ένα τραγούδι διάσημο, δικό μας, παλιό, μικρασιάτικο, που έγινε περισσότερο διάσημο. Το τραγούδισαν οι Beach Boys και το έπαιξε και στο Pulp Fiction και έγινε ακόμα πιο διάσημο το τραγούδι. Εδώ Δίες 101,3. Γενικά, τώρα το Pulp Fiction το έχουμε λίγο σαν καθημερινότητα. Χθες, και εμένα μου αρέσει πολύ, χθες είναι και της εποχής μας. Είναι στα ορόσημα τα κινηματογραφικά. Κάπου στην Αθήνα, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς, τσακώθηκαν δύο για μια προτεραιότητα. Βγήκε ο ένας, έβγαλε ένα τσεκούρι και άρχισε να βαράει τα καπό του άλλου. Μια χαρά δηλαδή, δεν απέχουμε πολύ από όλα αυτά. Είμαστε πολύ κοντά και μας φαίνονται και πολύ λογικά το ότι έβγαλε ένα τσεκούρι. Και το λέω γιατί θα βγει και ένα άλλο τσεκούρι τώρα, θα βγει κανονικά σε δημοπρασία το τσεκούρι του, το αυθεντικό, αυτού που πρωτοστάτησε στο κίνημα. Όχι του, αυτό θα το χτυπήσει τώρα στη δημοπρασία, είμαι σίγουρος. Θα πάει δικηγόρος, κάτι αντιπρόσωπο, θα λέει για το Μάικ. Ο Μάικ. Βγαίνει αυτό τη λάμψη που κράτησε και ο Τζάκο Νίκολσον. 200 με 300 χιλιάρικα θα πάει, παρακαλώ. Και νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο που αξίζει να χτυπηθεί σε πολύ υψηλή τιμή. Πώς το έλεγε, κάπως το έλεγε ο Νίκολος με το μάτι το τρελό που έλεγε. Here is Johnny. Κάπως το έλεγε, έρχεται ο Γιάννης. Άμα τα βγούμε στα ελληνικά δεν ακούγεται, έρχεται ο Γιάννης, εντάξει, σιγά. Αλλά στα αγγλικά κάπως ακουγόταν, είχε και την τρέλα στο μάτι. Αυτό βγαίνει. Δεν βγαίνει μόνο αυτό, βγαίνουν και διάφορα του Κιούμπρικ. Διάφορα αντικείμενα, αλλά νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Βγαίνουν και τα φορέματα αυτά, τα τρομακτικά, τα δίδυμα.

0: Με τα φορεματάκια τους, με τα παπά από κάτω, με τα παπούτσια.
1: Είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Βλέπω και καινούριο σειρμό. Τον έβλεπα χθες στα social media και τον βλέπω σήμερα στον έντυπο τύπο στις εφημερίδες. Ένας σειρμός που μόλις ήρθε ολοκένουργιος. Είχαμε καιρό να το ζήσουμε αυτό. Αυτό θέλει event, θέλει πανηγύρι, θέλει εγκαίνια, θέλει μια κορδέλα, θέλει κάτι. Αλλά το βάλαν κατευθείαν και κυκλοφορεί από ό,τι είδα. Και είναι σε πράσινο χρώμα. Δεν ξέρω τι διαλέξαν πράσινο χρώμα και δεν είναι σαν τα υπόλοιπα. Έχει πολύ πράσινο πάνω. Να πάει μέχρι το πολύ μοσχάτο, πιο κάτω να μην κατέβει. Θα δημιουργηθεί ζήτημα. Αλλά είναι ένας καινούργιος σειρμός. Είναι κάτι που εκπλήσει, μπορείς να πεις. Είναι ο πρώτος από αυτούς που θα πάρουμε. Ελπίζω να έχει κλιματισμό ο καινούργιος. Εδώ Δίες 101,3 περιμένουμε και, και το φθινόπωρο, το βαθύ από την άλλη εβδομάδα και τα μετεωρολόγους. Ο καιρός, για να καταλάβετε, μπορεί εμείς να είναι καλός, να έχει ήλιο, αλλά στα ορεινά μέχρι και την Πελοπόννησο βρέχει αυτές τις μέρες. Εμείς δεν το νιώθουμε. Τις επόμενες μέρες θα επεκταθούν λίγο οι βροχές και από εβδομάδα κατά κάποιους μετεωρολόγους, όχι όλοι, δεν το παίρνουν πάνω τους, θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και πιο χειμερινά φαινόμενα. Όσο θα πηγαίνουμε δηλαδή προς τα μέσα Οκτωβρίου. Μέσα φθινοπόρου. Αλλά οι μετεωρολόγοι, κυρίως ο κ. Μαροσάκης, λέει ότι θα είναι προχωρημένο φθινόπωρο. Θα έχει ουσιαστικά και λίγο από χειμώνα μέσα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova με τον Nova More. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Να μην μένεις καθόλου από ίντερνετ. Καμία γωνία του σπιτιού να μην έχει κενό. Έχει το Connect Day One, έχει ίντερνετ από την πρώτη και όλες μέρα. Υπάρχει και το Ultra Wi-Fi. Απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φορούσες.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας δίνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: Από ό,τι μου λέει η Κατερίνα, έχει φτάσει, φτάνει στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, οπότε αποχωρεί, επιστρέφει η κυκλοφοριακή τουλάχιστον ομαλότητα. Μπορούμε να μποτιλιάρουμε μόνοι μας, μην μας μποτιλιάρουν οι Αμερικανοί. Να τον σταυρώσουμε, να τον φτύσουμε 3 φορές για το μάτι και να πηγαίνει σιγά-σιγά. Βγήκε, νομίζω, η μεγαλύτερη στιγμή του ήταν στην Πνίκα και τα 4 δις που του τάξαμε για εξοπλισμό σε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Τα 4 δις θα πάνε να τα δείξω στον Ντόναλντ. Πει, κοίτα τι έφερα. Έλειπα σε ταξίδι για δουλειές. Την Πνίκα θα την έχει για το Insta. Αφού τον ανέβασε κατευθείαν ο Elon Musk, να υμνήσει και ο Elon Musk τη δημοκρατία την ελληνική, στην οποία πιστεύει πάρα πολύ και αυτός. Και τον βράβευσε το Musk και ο Ντόναλντ μεταξύ τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε ένα βραβείο. Μου το δώσε εσύ αύριο. Περιμένει και ένα Νόμπελ Ειρήνης τώρα. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ να του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. Και λέει: δεν προτιμούν ανθρώπους σαν εμένα που φέρνουν την ειρήνη. Και τα στενά του ορμούς χαμογελάνε. Έχουν άνοιξει πιο πολύ από το γέλιο. Εν τω μεταξύ, είπαμε γιατί. Τη Βύση, τον Καρβέλα, το μεγάλο μπιφ που έχουμε, τον εθνικό διχασμό, γιατί και στο Twitter ήτανε Βύση, Καρβέλας, Ρούμπιο. Πρέπει να έχεις και το timing να έρχεσαι. Μην έρχεσαι όταν έχουμε τα άλλα τα δικά μας. Και υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή μια ανάλυση για το πού ανήκουν τα τραγούδια. Νομικά. Γιατί κατά τα άλλα είναι δικό σας, δικό μας, δηλαδή μας το δίνουν. Αλλά τα λεφτά δεν μας δίνουν μεταξύ τους εκεί.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Στους δρόμους το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην Αττική Οδό, όπως Ζεφύρη, προς Μαρούσι και η άνοδος κάθοδος Κηφισού και η Αθηνών Κορίνθου. Η άνοδος κάθοδος Κηφισού στο Περιστέρι. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ευχαριστώ και τον Γιώργο για το σειρμό που λέμε ότι μπήκε καινούριος και είναι πράσινος. Η γραμμή του ΙΣΑΠ μου γράφει λέγεται πράσινη και το λογότυπο έχει χρώμα πράσινο, ίσως γι' αυτό και ο καινούριος σειρμός πράσινος. Μπορεί.

0: Εδώ μου γράφετε και για. Μου είπατε μάλλον στην Κατερίνα. Με την Κατερίνα μίλησαν ακροάτριες και μας είπαν και πολύ μεγάλες δυσκολίες και στην Αττική Οδό, στη Μαραθώνος. Εδώ ίσως επηρεάζουν τα μέτρα για το Ρούμπιο. Αλλά είπαμε, μπήκε στο αεροπλάνο, μπαίνει τουλάχιστον. Βαλίτσες περνάει από τις αποσκευές και φεύγει. Αυτό θα ρυθμιστεί. Εκεί στην Καποδιστρία, από ό,τι κατάλαβα, κάπου στη ΒΕΙΚΟ που μου λέτε στην Κίμηση, εκεί όντως υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω να σχετίζεται με το Ρούμπιο, αλλά είναι έντονο το πρόβλημα στο σημείο. Και χθες η Καποδιστρίου ήταν δύσκολη. Και είναι και σήμερα. Από τη ΒΕΙΚΟ μέχρι και το Χαλάνδριο. Οπότε και εκεί έχουμε θέματα. Επηρεάζει και τη ΒΕΙΚΟ, επηρεάζει και. Από Νέο Ηράκλειο ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και πάει προς Χαλάνδρι. Υπάρχουν δυσκολίες έντονες. Είναι η ώρα τέτοια. Λέγαμε προηγουμένως για το που ανήκουν τα τραγούδια. Είναι ο τίτλος του άρθρου σήμερα στην Καθημερινή, με αφορμή αυτό το μπιφ. Το μεγάλο μπιφ, θα πω. Τον εθνικό μας διχασμό μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Και σύμφωνα με το άρθρο και τους ανθρώπους που μιλάνε, που είναι τις δισκογραφίες και γνωρίζουν για πνευματικά δικαιώματα κτλ., το πάνω χέρι το έχει ο Νίκος, ο Καρβέλας. Διότι αν ο κύριος Καρβέλας, λέει, ανακαλέσει την άδεια που έχει δώσει, η κυρία Βύση θα πρέπει να το απευθυνθεί για να πει οποιοδήποτε τραγούδι του σε μελλοντικές συναυλίες. Αυτό το λέει η καθηγήτρια νομικής, η κυρία Σταματούδη. Και μάλιστα λέει ότι εκτός των δικαιωμάτων από τους οργανισμούς διαχείρισης που παίρνουν οι καλλιτέχνες, συνάπτουν και ειδικές συμφωνίες για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αμοιβή. Αυτό μάλλον γινόταν και με τον Καρβέλα και τη Βύση. Οπότε τώρα, ίσως γι' αυτό και η Βύση είπε στους μουσικούς ότι είστε ελεύθεροι, δεν θα κάνει εμφανίσεις, γιατί δεν μπορεί να κάνει εμφανίσεις χωρίς την άδεια του Καρβέλα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή. Όλο τη το ρεπερτόριο σχεδόν ήταν Καρβέλα. Εμένα μου άρεσε η Μεθυσμένη Πολιτεία να βγει και να τη λέει συνέχεια. Μ' άρεσε. Στο repeat, πώς το λένε. Πάρε να έχεις. Μεθυσμένη Πολιτεία. Πολύ ωραίο τραγούδι ήταν από το σύριαλ. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα με το Nova More. Που κάνει και, έχει πλέον και premium εξυπηρέτηση. Εμπειρία είναι. Έξυπνο σύστημα, να γνωρίζετε τι χρειάζεται, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει και το κουμπί Call Me Back. Το πατάς και σε παίρνουν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Αλλά αυτή η φράση που βγήκε μέσα από τον έγγραφο διάλογο πια μεταξύ τους, αυτό εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει, να δείτε που αύριο θα το κάνουν τραγούδι και θα τα βρούνε και θα γίνει και hit. Για τον Καρβέλα είναι εύκολο. Το βάλει κάτω, αν το φτιάξει, δεν είναι τίποτα. Για τη Βύση επίσης να το τραγουδήσει και λύθηκαν όλα. Σας έχουμε και ο Θάνατος Κυκόρης στο Θέατρο Αθηνών. 5 διπλές για την πρεμιέρα την Παρασκευή. Χιλάκης Μαξίμου Μυριαγκός. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Κόρη και αποστολή στο 54301.

0: Εδώ 2101,3 Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης. Προσέξτε τι έγινε τώρα στη Μήλο. Ήταν δύο οι παραλίες. Μία ήταν το Σαρακίνικο που έχουν μια κάποια προστασία υποτίθεται και η άλλη ήταν ο Μίτακας. Στο Σαρακίνικο κάπως στην Γλίτος έμειναν οι τρύπες της πέτρας από τα θεμέλια του ξενοδοχείου στο οποίο είχε δοθεί άδεια κανονικά μέχρι που υπήρξαν αντιδράσεις. Στο Μίτακα δεν πρόλαβαν και το δικαστήριο το ανώτατο, το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, είπε ότι μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες ανέγερσης του ξενοδοχείου. Που μου φανταστείτε τώρα ένα ξενοδοχείο τρισόροφη. Μιλάμε για ένα τσιμεντένιο τέρας πάνω στην παραλία. Αν το δείτε σε φωτογραφία θα καταλάβετε. Και θα συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες στο Μίτικα. Έλαβε, εξασφάλιζε άδειες και εγκρίσεις για την επέκτασή του το ξενοδοχείο, αυξάνοντας το μέγεθος της ξενοδοχειακής επένδυσης. Και ο Δήμος Μήλου, γιατί τώρα βρίσκεται και αυτό στα σχοινιά σου, λένε γιατί δεν έκανες εμπρόθεσμα τις αιτήσεις ανάκλησης της άδειας. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι κατατέθηκαν εκπρόθεσμα και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και συνεχίζονται κανονικά εργασίες, ξαναέρχονται οι μπουλντόζες. Ο Δήμος Μήλου λοιπόν υποστηρίζει ότι ζητούσε ελέγχους, αλλά δεν έβρισκε ανταπόκριση. Να το κρατήσουμε και αυτό. Και στην Αθήνα βλέπω τώρα, επειδή είπε ο Πρωθυπουργός να ρίξουμε άλλους δύο ορόφους για να διευκολύνουμε να βρεθούν σπίτια να τα ανοίγουν οι άλλοι, αλλά με την προϋπόθεση, με τον πόνους των δύο ορόφων, πιο πολύ τσιμέντο για να εξασφαλίσουμε σπίτια. Είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη στεγαστική κρίση ότι δεν είναι λύση τα ψηλά κτίρια. Υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα. Ναι, αλλά πώς τις ανοίγεις? Και υπάρχουν και 20.000 χωρίς ρεύμα. Δεν ξέρω γιατί. Από διακοπή από μόνοι τους. Δεν πλήρωναν, δεν ξέρω. Και είπε να μην γίνουμε Βαρκελόνη. Να μην γίνουμε Βαρκελόνη, γιατί ο αριθμός των τουριστών αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια φέτος, στην Αθήνα μόνο. Το Airbnb βέβαια δεν τα κουμπάνε και πολύ, επιδερμικά μόνο, και είδαμε στην Ισπανία τι συνέβη, πέθανε η 87χρονη. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι η Μαρή Κάρμεν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πάντως, επειδή λέμε για τα κτίρια κτλ., νέο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ έριξε το συμβόλαιο της επικρατείας για το κτίριο στο κέντρο, στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μακρυγιάννη, το γνωστό κτίριο, για το οποίο η επέκτασή του προς τα πάνω που έκρυβε Ακρόπολη και ξεπερνούσε τους νόμους, έχει κριθεί κατεδαφιστέα αυτή η επέκταση. Είναι το τρίτο εικοσάρικο που πέφτει και τα δύο προηγούμενα δεν πληρώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ρίχνει πρόστιμο, αυτό μένει όρθιο και δεν πληρώνονται τα προηγούμενα, γιατί και εκεί κάτι έγινε με τις άδειες. Άλλος ενέκρινε, άλλος δεν ενέκρινε και έγινε ένας χαμός. Καλημέρα και στη Βάσο, λέει, απολυκόβρηση για Νέα Ιωνία ή Ηρακλείου, σταματημένη κάθε πρωί. Σε πολλούς δρόμους. Συμβαίνει. Και έχουμε και ποιος φοβάται τη Virginia Woolf στο θέατρο Ζήν. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή, για αύριο το βράδυ δηλαδή. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο, Woolf και αποστολή στο 54301. Ειδήσεις.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε γραβοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, υπογράφηκαν 3 νέες συμφωνίες, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Σε συνέντευξη του στην Καθημερινή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση στο Αιγαίο ή την Κύπρο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου σε πολυκατοικία Στουρέντη στην οδό Φλέμινγκ. Η πολυκατοικία εκενώθηκε προληπτικά, ενώ 2 άτομα από το διαμέρισμα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στις 4:20 τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό, προκαλώντας φωτιά. Οι δράστες αναζητούνται. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε 1 ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Με την καλημέρα μας και πάλι στα πόσα λεφτά, στα 6 μετά τις 9 στο πρωινό της 5ης, 8 του μηνός. Ήμουν αφηρημένος γιατί διαβάζω εδώ το μήνυμα της Τίνας για την Καποδιστρίου. Το λύνουμε το θέμα σιγά σιγά με την κίνηση στην Καποδιστρίου. Αποδίδονται οι αιτίες και ευθύνες. Ένας λόγος που η Καποδιστρίου γράφει έχει πολλή κίνηση είναι γιατί στη συνέχεια της προς το Χαλάνδρι που είναι η Παπανικολή κάνουν ασφαλτόστρωση, η περιφέρεια γι' αυτό. Κάνει πολλές ασφαλτοστρώσεις τώρα τελευταία ο Χαρδαλιάς περιφέρεια και στη Φιλής ασφαλτοστρώνει, αλλά το πρόβλημα στη Φιλής δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα στη Φιλής είναι ότι δεν έχει χώρο και κάθε πρωί και γενικά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας περνάνε από εκεί τα απορριμματοφόρα. Που απορριμματοφόρα και φορτηγά που μεταφέρουν υλικά που επιβαρύνουν την υγεία δεν θα έπρεπε να περνάνε κανονικά από τέτοιους δρόμους. Το μου πεις και η χωματερή δεν έπρεπε να είναι εκεί. Ναι, αλλά ας ξεκινήσουμε από τους δρόμους.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Με την καλημέρα μας και πάλι.

0: Στον 1,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Τα χρόνια μας πολλά και στην Πελαγία που εορτάζει σήμερα. Σας έχουμε και θέατρο Αθηνών, ο Θάνατος και η Κόρη. 5 διπλές για την πρεμιέρα αύριο. Δίεση κενό, όνομα τεπώνυμο, Κόρη και αποστολή στο 54301.

0: Και αυτή είναι μια από τις πιο έτσι κινητικές αγγελίες αναζήτησης. Είναι από τον Dylan που ανέβηκε στα social και μια οικογένεια αναζητά την Poppy. Η Poppy είναι προβατίνα, η οποία όμως ήταν μέλος οικογένειας, ήταν οικόσιτο. Δεν ήταν σφαχτάρι, ήταν οικόσιτο και ζούσε μαζί με την οικογένεια. Η οικογένεια είχε και μια φοραδίτσα, αυτά τα πόνι. Η Poppy λοιπόν και η φοραδίτσα ήταν πολύ φίλες. 6 μέρες τώρα έχει χαθεί η Poppy, η προβατίνα. Την αναζητούν γιατί η φοραδίτσα έχει πάθει κατάθλιψη. Δεν τρώει, δεν θέλει οπωσδήποτε τη φίλη της. Τώρα πολύ φοβάμαι για την τύχη της προβατίνας, αλλά ας ελπίσουμε να βρεθεί. Αλλά κοιτάξτε τα ζώα πόσο ανώτερα είναι από τον άνθρωπο. Το ζώο, αν δεν έχει το ένστικτο της πείνας, συμβιώνει με το άλλο ζώο, ακόμα και αν θεωρούνται παραδοσιακά εχθροί. Μόνο η πείνα τα κάνει αυτό που λέμε κτίνη. Και θα σας πω σε λίγο κιόλας μια προσωπική περιπέτεια χθες που πήγα μια βόλτα με τη μηχανή για το πώς εφαρμόζεται το κυνήγι στην Ελλάδα και πόσο ανοιχτά είναι τα πράγματα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και να παίρνεις τηλέφωνο στα δασαρχεία ή τη μία να μην το σηκώνει κανείς και την άλλη να σου λένε να σας δώσω ένα άλλο τηλέφωνο να πάρετε. Και αυτό πρέπει να το διαχειριστείς εσύ.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Δυσκολίες ακόμα στους δρόμους και κυρίως στην Αττική Οδό από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση. Έχει κι άλλα. Και η Μεσογείο στην Κάθοδο μετά την Αγία Παρασκευή έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει και διάφορα άλλα, αλλά το μεγαλύτερο είναι στην Αττική Οδό. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως, χθες είπα μετά να πάω μια βόλτα με τη μηχανή. Κατέβηκα προς μετά τα Μέγρα, Λεποχώρη από εκεί. Και μέσα στον οικισμό, μέσα από τον οικισμό του Λεποχωρίου, το ελάχιστο πράσινο που έχει μείνει εκεί που κάηκαν τα πάντα φέτος, είναι γύρω από το Λεποχώρη, τίποτα άλλο δεν έχει, ακούγονταν πυροβολισμοί. Και κουδούνια από κυνηγητικά σκυλιά. Μέσα στον οικισμό. Δίπλα σε έναν αρχαιολογικό χώρο που έχει. Και πήρατα σε αρχείο. Είμαι ρουφιάνος. Αυτό θεωρείται ρουφιανιά. Σου λέει, α, ρουφιάνε. Πήρατα σε αρχείο. Λέω, παιδιά, επιτρέπεται το κυνήγι σε κατοικημένες περιοχές? Μου λένε, όχι. Ναι, λέω, αλλά εδώ ακούγονται πυροβολισμοί κτλ. Λέει, δασαρχείο, προσέξτε. Μεγάρον. Λέω, ωραία. Λέει, να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε. Λέω, δασαρχείο δεν πήρα. Μου λέει ναι, αλλά να πρέπει να πάρετε τη διεύθυνση θύρας. Λέω, συγγνώμη, εσείς δεν πρέπει να πάρετε τη διεύθυνση θύρας. Εγώ λέω, είμαι έξω, να κάτσω, σημειώσω, να στυλώ με ένα στυλό το τηλέφωνο, να ξαναπάρω τηλέφωνο. Σε ταλαιπωρούν για να μην κάνεις τίποτα. Και συμβαίνει σε πολλά. Και τελικά, αφού επικαλέστηκα δημοσιογραφική ιδιότητα, με συνέδεσε κατευθείαν. Έγινε το. Και αφού με συνέδεσε και μίλησε με μια άλλη γυναίκα, με μια άλλη υπάλληλο, η οποία μου είπε, περιέγραψε την εικόνα, μάλιστα την ώρα που μιλούσαμε, ακούστηκε και πυροβολισμούς. Καινούριο πυροβολισμό. Άλλο λέω, τον ακούστε? Λέει, ναι, τον άκουσα. Επειδή λέει, έχουμε ένα δασοφύλακα. Μπορείτε να μου πείτε πού ακριβώς είναι, να μην το στείλω λάθος, γιατί δεν έχουμε περιθώρια? Αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια, ως εκ του θαύματος, με το που κλείσαμε το τηλέφωνο, σταμάτησαν και οι πυροβολισμοί. Λέω, κοίτα να δεις, δεν χρειάστηκε καν να πάνε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά ένας δασοφύλακας. Θα μου πεις, δεν έχει μείνει και τίποτα, δεν έχει πολλή δουλειά πια. Παλιά είχε, μέχρι πέρυσι είχε.

0: Και κάνοντας τέλος πάντων μια βόλτα στην κοντινή επαρχία, δεν είναι καν επαρχία όλα αυτά, είναι πέριξη των Αθηνών και πολύ κοντά, αλλά κοιτάξτε πόσο διαφορετική είναι η ζωή. Μαθαίνεις, εκτός από τους πυροβολισμούς που ακούς και αληχτάνε και τα σκυλιά τα άλλα της περιοχής, γινόταν χαμός, μαθαίνεις ότι δεν έχουν πια συγκοινωνία. Που να σε πάει από τα Μέγαρα στο Λεποχωρή 20 χιλιόμετρα και κάτι, και δεν έχουν συγκοινωνία γιατί αποφάσισε το κράτος να ενώσει τα Μέγαρα με την Αθήνα και ο ιδιώτης που είχε την γραμμή λέει: μα δεν συμφέρει τώρα, δεν πάω καθόλου. Και έχουν μείνει χωρίς συγκοινωνία. Ένας οικισμός που έχει κόσμο. Και δεν έχουν και νερό εδώ και χρόνια. Το νερό είναι από ιδιώτη, δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο. Εξαρτώνται από έναν ιδιώτη. Εδώ δίεση 101,3. Πάμε να δώσουμε και ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ στο θέατρο Ζή. Να έχουμε 5 διπλές για αύριο το βράδυ. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Γούλφ και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εδώ μαζί μας και η Νόβα με το Nova More που αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει premium εμπειρία σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εξυπηρετήστε με το έξυπνο σύστημα και αν δεν θέλετε να περιμένετε καθόλου, έχει το Call Me Back. Είναι ένα κουμπί που το πατάς και σε λιγότερο από ένα λεπτό σε παίρνουν από την εταιρεία να σε εξυπηρετήσουν, να ρωτήσουν τι θες. Μαθαίνεις περισσότερα στο Nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ. 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εδώ 2.103. Καλημερίζουμε και πάλι Κώστα Σεμανουλίδη στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο. Και ενώ λέγαμε πριν για δημόσιες υπηρεσίες που δεν πηγαίνουν με τις σύγχρονες συνθήκες και σου δίνουν άλλα τηλέφωνα και δεν έχουν καν social media. Δηλαδή social media που να δίνεις και ένα στίγμα να λες να εκεί είναι αυτό, να χρησιμοποιείς τη νέα τεχνολογία, κατά τα άλλα ψηφιοποιούμαθα. Αλλά βλέπεις ότι η Εκκλησία το έχει. Χθες έγινε Ιερά Σύνοδος με θέματα social media, παρακαλώ. Και την επικοινωνία μέσω των δικτύων κοινωνικής, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και η Εκκλησία προχωρά, όπως είπανε, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο. Δεν απορρίπτουμε, είπανε, δεν αποδεχόμαστε άκρητα τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε, αλλά να τα χρησιμοποιείτε όχι για να εκφράσετε προσωπικές απόψεις και να γίνει ο ιερέας pop είδωλο και είδωλο στο TikTok. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε, είπε η Ιερά Σύνοδος στους ιερείς και ιεράρχες, προς όφελος της Εκκλησίας και να ακολουθείτε κοινή θέση. Μην εκφράζετε δηλαδή κάθε φορά τις προσωπικές σας θέσεις. Είστε ταγμένοι στον Ιησού και πρέπει να λέτε τα δικά μας, όχι τα δικά σας. Ουσιαστικά προσπαθεί να βάλει κάποια δεδομένα, ένα πλαίσιο, ένα κουτάκι μέσα στο οποίο θα λειτουργούν στα social media οι ιερωμένοι. Η Εκκλησία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από άλλους.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και θα δείτε ότι θα ανοιχτεί κι άλλο η εκκλησία. Ήδη γίνονται κάποια διαδικτυακά τρισάγια, διάφορα τέτοια κάνουν. Θα το ανοίξουν κι άλλο. Και θα τη χρησιμοποιήσουν περισσότερο την τεχνολογία προς όφελος της εκκλησίας και της πίστης. Πίσω στον χρόνο, σαν σήμερα, η τεχνολογία θριάμβευε, γιατί σαν σήμερα ανακαλύφθηκε το Pac-Man. Σαν σήμερα ήταν, το οποίο δεν το ονόμαζαν Pac-Man, ήταν P-U-C-K. Pac-Man, ναι, ένας Ιαπωνέζος από το. Πούκα, κάτι τέτοιο λέει, όταν κάνει το στόμα όταν τρώει και ανοιγοκλίνει. Δεν Ιαπωνέζικο τελείως. Δεν το έχουμε. Αλλά το άλλαξαν από που με σι και και το έκαναν πακ, γιατί φοβόταν οι Αμερικανοί μην πάει κανένας και σβήσει το πι στην αρχή και το κάνει φακ. Άκου να δεις.

0: Καραπατάκη, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Αυτή ήταν η Γιάμα με το καλοκαίρι τους. Καινούριο τραγούδι, αλλά θυμίζει πολύ τα παλιά. Κάτι από ελληνικό κινηματογράφο. Νομίζω ότι αν δεις βίντεο θα ήταν μέσα και ο Χρήστος Νέγκας με τον Κώστα Βουτσά και τα άλλα παιδιά με τις κιθάρες. Αλλά είναι καινούριο τραγούδι στα χνάρια των παλιών. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση που βλέπω την κράτησα για το τέλος, για να φύγουμε έτσι. Με έναν τρόπο αισιόδοξα, ενώ είναι στην ουσία μια αναπαράσταση ενός τραγικού γεγονότος. Είναι μια γιαγιά, 80 ετών, που διοργάνωσε την κηδεία της ενώ ήταν ζωντανή, γιατί έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και έχει κανονικά αγοράσει τα φέρετρα, έχει βάλει και ένα ομοίωμα μέσα. Χαμογελαστή την έχει βάλει πάντως. Με ανοιχτά τα μάτια είναι. Η ίδια είναι απ' έξω, η πραγματική. Και είναι με συγγενείς και εγγονές και γελάνε όλοι και είναι χαμογελαστοί. Και πήραν το μικρόφωνο οι συγγενείς και είπαν τις εμπειρίες τους από τη γιαγιά. Σαν να πέθανε. Και είπαν ότι είχαν από μνήμες καλές και περνάνε όλοι υπέροχα στη δίθεν κηδεία της γιαγιάς και τα ακούει και η γιαγιά πριν πεθάνει. Γιατί άμα πεθάνει δεν θα τα ακούει. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ λογικό όλο αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό το προτάσουμε. Εδώ μαζί μας και η Νόβα με τον Νόβα Μόρι ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Δηλαδή έχεις το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Αυτό είναι το Νόβα Μόρι. Για να μην μένεις καθόλου χωρίς ίντερνετ, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής. Δείτε περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τώρα βλέπω να τη σελίδα. Θα μου πεις το τέλος τα ποδοσφαιρικά. Ναι, δεν ασχολούμαι, αλλά δεν είναι αμυγό ποδοσφαιρικό. Αυτή η αποχώρηση του Μέση και το μεγάλο παιχνίδι που έγινε της Εθνικής Αργεντινής, το αποχαιρετιστήριο για τον Λιονέλ Μέση που συγκινήθηκε, που συγκίνησε και αποχώρησε από την Εθνική. Ένας παίκτης φθασμένος που είχε πάνω-πάνω όμως την Εθνική. Αλλά αυτό που διαφωνώ είναι που λένε ήταν καλύτερος από τον Μαραντόνα. Πού ήταν καλύτερος από τον Μαραντόνα? Δεν πιάνε τον Μαραντόνα. Ήταν παιχταράς μεγάλος από τον Μαραντόνα. Απλά δεν είχε διάρκεια. Ίσως σε διάρκεια ποδοσφαιρικής απόδοσης, ναι, αλλά σε ταλέντο δεν νομίζω ότι ήταν. Ούτε καν από το Χατζηπαναγία. Εμείς είχαμε ταλεντάρα εδώ. Ο Λιονέλ Μέση, είπαμε, τον αποθεώνουμε, μην το κάνουμε και εικόνισμα. Γιατί ο άλλος ο Ρονάλτο, το αντίπαλον δέος του Μέση, την κοπάνησε από την Πορτογαλία επειδή δεν τον έβαλε ο προπονητής, έφυγε και τώρα γύρισε και ζητάει συγγνώμη. Αφού πήρε το παπί και έφυγε με παντιλίκια και κολλιές, ο Κάγκουρος και Σούζες, τώρα γύρισε και ζητάει συγγνώμη. Θέλει και αυτός ένα τέλος στην Εθνική, μάλλον σαν τον Μέση, αλλά πρέπει να έχει φροντίσει γι' αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θα σας αφήσουμε υπενθυμίζοντας ένα ωραίο δώρο, γιατί αύριο είναι η πρεμιέρα του «Ο Θάνατος και η Κόρη». Εδώ έχουμε Χιλάκη, Μαξίμου και Μυριαγκό και έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, Κόρη, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και Έφη Γαλόνια αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Εξήγησε ότι όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά, τόσο ισχυρότερη γίνεται η συμμαχία. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο τουρκική σύγκρουση στο Αιγαίο ή την Κύπρο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ρέντι. Σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους προχώρησε η πυροσβεστική, ενώ απεγκλώβησε άτομο με κινητικά προβλήματα. Σήμερα η ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο αλλοίς που κάθονται στο Εδόλιο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο εισαγγελέας της έδρας έχει ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Όλα τα αντέχεις και όλα μπορείς να τα κάνεις όταν αγαπάς, αλλά σε αγαπάνε κιόλας, έτσι, να υπάρχει και μία ανταπόδοση, δεν γίνεται μόνο το ένα, έτσι όπως είμαστε και εδώ ωραία μέσα στο στούντιο του Δις 101,3 και είπαμε να βάλουμε λίγη αγάπη στη μέρα, διότι μετά από την ήσυχη κυκλοφοριακά χθεσινή

0: Μαγκυρέλ, να μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα να μένουμε άνθρωποι, και το λέω αυτό γιατί διάβαζα τη δύσκολη είδηση χθες αργά το βράδυ που συγκλώνησε όχι μόνο την Ισπανία αλλά και όποιον όποια θέλει να λέγεται άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. 2 εβδομάδες μετά την έξωσή της, με φορείο μάλιστα, από το σπίτι που ζούσε 71 χρόνια και τη μετάβασή της σε νοσοκομείο, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που έγινε σύμβολο για το στεγαστικό πρόβλημα των Ισπανών και πυροδότησε κοινωνικές αντιδράσεις, προώρες εκλογές και πολιτικές παρεμβάσεις για το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές ενίκιο, άφησε την τελευταία της πνοή. Σε λίγες ημέρες επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι. Είχε αναλάβει τη διαπραγμάτευση ο Δήμος της Μαδρίτης. Οι Ισπανοί τήρησαν σιγή σε πλατείες, δρόμους και όπου αλλού έχουν κατασκηνώσει 2 εβδομάδες τώρα για να τιμήσουν την μνήμη της. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι στην τελευταία της κατοικία θα τη συνοδεύσει πλήθος κόσμου που ίδια δεν γνώριζε. Για αυτούς όμως η δική της περιπέτεια έγινε σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής εκεί στην Ισπανία. Να θυμίσω επίσης ότι τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ψηφίσουν τα μέτρα Σάντσεθ για τη στέγαση, τα οποία όμως μετά τα ψήφισαν, αφού εκείνος ανακήρυξε προώρες εκλογές, διότι οι πολιτικοί δεν έχουν συναισθηματισμούς, έχουν καρέκλες είτε να σώσουν είτε να διεκδικήσουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στην Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μία πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ένα τραγούδι τώρα αυτό για τον Κωστάκη, για τον έχω εδώ απέναντί μου, Ναυάγιο. Και αυτός δεν έχει συνέλθει ακόμη από την απώλεια του μπασίστα και τραγουδιστή των Venom, τον Κρόνος. Ένα συγκρότημα που επηρέασε βαθιά το heavy metal, με το Welcome to Hell, φαντάζομαι, κοιμάσαι στο προσκεφάλι σου, έτσι, για να τον ετοιμήσεις τον άνθρωπο.
1: Και
0: τον
1: black metal. Και το At War with Satan.
0: Είχαν πάρει όμως έναν αποκρυφιστικό δρόμο οι άνθρωποι, έτσι, να το πούμε. Τέλος πάντων, καλό παράδεισο στον Κρόνος, που είναι και της μοδός να το ευχόμαστε έτσι. Μόλις 63 ετών όμως, να το πούμε αυτό. Ήταν νέος. Λοιπόν, για να πάμε στο θέατρο.
2: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλης αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ναι, τραγούδι που μπορείτε να πείτε και στο αγαπημένο σας αυτοκίνητο, ενώ όσο το αφήνετε πίσω και δεν το χρησιμοποιείτε, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Πέρασα χθες από ένα πρατήριο βενζίνης και πρατήριο καυσίμων και είδα 2,22 και 2,25. Και λίγο τρόμαξα. Αν τρόμαξα εγώ που δεν έχω αυτοκίνητο, καταλαβαίνω πόσο τρομάζετε εσείς που χρειάζεται να το γεμίσετε. Να το βάλετε λίγο όσο για να κινηθείτε. Γιατί το φουλάρισμα είναι δύσκολο.
1: Τι λέει γι' αυτό, υπόθεση. Γιατί είχε άποψη.
0: Τι να πει. Είχε άποψη. Είχε τότε ότι έλεγε, να δείτε τι πλήρωσε και πόσοι είναι οι φόροι. Αλλά τόσοι παραμένουν οι φόροι. Και λένε τώρα ότι πρέπει να μιλήσουμε και στην Ευρώπη για να τους χαμηλώσουμε. Που καμία σχέση. Γιατί εμείς τους ανεβάσαμε και που τους ανεβάσαμε και τους έχουμε και πάρα πολλά χρόνια. Και εντάξει. Ανάλογα με τη θέση που έχεις, έχεις και τα ανάλογα επιχείρηματα. Έτσι πάνε τα πράγματα. Είσαι στην αντιπολίτευση, θα πεις τα πράγματα της αντιπολίτευσης. Πας κυβέρνηση, θα πεις τα πράγματα της κυβέρνησης. Έτσι έχει πολιτική. Λοιπόν, λίγο πριν σας παραπέμψω σε Κατερίνα Παναγιωτοπούλου που έρχεται για δελτίο ειδήσεων, κύριο Ζήλ, πρεμιέρα με το καλό αυτό το Σάββατο για δεύτερη χρονιά. Είναι μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση, μεταγραφή της εμβληματικής δεσποινίδας Τζούλια στο Αύγουστο Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα στο Ζήλ, ένα νεαρό αριστοκράτη, και τον Ζαν, τον υπηρέτη του. Έλξη, επιθυμία και ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Τα υπόλοιπα εκεί. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Ζήλ, το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301.
2: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο Υπουργείο Αλήθειας.
2: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέτο εγχώρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Χτιστάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το 1-1 από το e-food ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή e-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml. Δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή. Για όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων σε επτάωροφο κτίριο που κατέρευσε μερικό στη συνοικία Τζεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι διασώστες έχουν αναστήρει μέχρι στιγμής 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή του Richard Marx, μας έρχεται από τη δεκαετία του 80, καινούρια και διαχρονικά. Εδώ στον Δίεση 101,3 μαζί με την καλημέρα μας, να δούμε πως έχει και η κίνηση λίγη αυτή την ώρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης μόνο και στους 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα. Που είναι μια χαρά. Νομίζω ότι είναι ιδανική θερμοκρασία για αυτή την εποχή. Δηλαδή, εντάξει, να είμαστε χαρούμενοι και οι μεν και οι δε. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγαλώνει. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δεξιμεί.
1: Όταν ακούτε

0: Νίκος Παπάζογλου. Επίσης να πω ότι δεν ήταν Περικλής ο Μάρκο Ρούμπιο. Έτσι προσπάθησε ωστόσο έτσι, να κλέψει λίγο τη δόξα του αρχαίου ημών πρόγονου, μιλώντας στην Πνίκα μπροστά από την Ακρόπολη. Εντάξει, ήθελε να ζήσει αυτό το όνειρο και να το κάνει, το έκανε. Μίλησε για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη, για τον Πλούτερχο. Προφανώς άλλοι του τα γράψαν, δεν ξέρω αν τα είχε μελετήσει και ο ίδιος, για τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, εκεί για την πόντη του Καλωδίου. Λίγο συμβολική απάντηση μας έδωσε. Τέλος πάντων, προσπάθησε πάντως έτσι να νιώσει καλύτερα, που εντάξει, βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση και συμφωνίες. 4 δις αγοράσαμε, έτσι, για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός.
1: Είναι.
0: Γενικότερα να κινείται η αγορά όπλων. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αυξήσει και τους προϋπολογισμούς, τους αμυντικούς. Και εντάξει, όλα τα υπόλοιπα πάνε τσουκουτσούκου. Εκεί όμως είμαστε πολύ γαλαντόμοι, να το πούμε. Σαν σήμερα, γιατί έχασε και αυτή την ευκαιρία.

0: Να είναι και ιστορική η ομιλία του. Ήταν το 1838 που ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης εκφώνησε στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Και σαν σήμερα το 1980 ο Μπομ Μάρλε κατέρευσε στη σκηνή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι πάσχει από όγκο. Ο άνθρωπος με γνωστή τη ρέγγια μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
1: Να με προσέχεις.
2: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσίαση. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να πούμε και ένα τραγούδι από χαρά, διότι χθες δόθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού από τον Μάιο τον περιμέναμε. Τέλος πάντων, ήρθε η ανακατασκευή από ό,τι είδα, γίνεται από μια ισπανική εταιρεία στο Βόλο και είναι άλλοι 4 σε εξέλιξη και να δούμε πότε ακριβώς θα έρθουν για να αρχίσουν και τα δρομολόγια να πληθαίνουν. Γιατί ένα 10 λεπτά δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Είδατε με όλο αυτό το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και επικεφαλής φέρεται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Πώς ανακαλύφθηκε λοιπόν η όλη ιστορία από μια εργαζόμενη η οποία έπαιρνε 600 ευρώ και βρέθηκε ξαφνικά να βλέπει στη φορολογική της δήλωση εισόδημα 19.500 ευρώ. 600 ευρώ το μήνα έπαιρνε, έτσι. Ήταν 7.500 κάπου εκεί τα χρήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει κοινωνικά επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα τέκνων, θέρμανσης και ενοικίου, γιατί γίνεται καταχωρισμένη και μεγάλουν 2 παιδιά, δεν μπορούσε να τα γράψει σε κοινωνικό φροντιστήριο. Και προφανώς κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να το προχωρήσει το όλο θέμα. Έτυχε όμως η γυναίκα να έχει στο πλευρό της μία φίλη, η οποία ήταν δικηγόρος και εκείνη ανέλαβε τα πάντα και το έφτασε μέχρι τέλους, ώστε τελικά να φωτιστεί αυτή η υπόθεση όπως έπρεπε.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το συγκρότημα των Queen, των Queen και ένα αξεπέραστο Freddie Mercury. Άλλο τέτοιο δεν θα εμφανιστεί ποτέ. Αντικατάστατο πραγματικά. Και να έχετε τα κινητά σα, παρακαλώ, πολύ έτοιμα, διότι υπάρχει ένα ίδιο θέατρο και ένα υπέροχο κείμενο που θα έχει την ευκαιρία να δείτε επί σκηνή. Αναφέρομαι στο Μία Κανονική Μέρα στο Θέατρο Έργων, την ερχόμενη Τρίτη. Και είναι η πρώτη συνεργασία, η θεατρική του Σωτήρη Τσαφούλια με την Ευαγγελία Μουμούρη μετά το Ριφιφί. Έτσι, τους θαυμάσαμε και τους δύο για τη δουλειά που έκαναν εκεί. Είναι ένας γυναικείος μονόλογος. Φωτίζει με ευαισθησία τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής απέναντι στην απώλεια, τη μνήμη και την ανάγκη για μία νέα αρχή, με το ερώτημα πώς ξαναχτίζει κανείς τη ζωή του όταν τίποτα δεν είναι όπως πριν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Μέρα θέλω να γράψετε το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301. Σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο και την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ετοιμάζεται τέλος πάντων εκεί να μας πει τι εξελίξεις έχουμε σήμερα. Για τα υπόλοιπα, εσύ που έχεις Νόβα, να ξέρεις ότι έχεις και έναν καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ η Νόβα και σου προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπαίνεις στο Παντού App, συνδέεσαι ως Νόβα χρήστης, ξεκλειδώνεις το exclusive Nova Deal, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγό.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημερινή ενημέρωση σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αθώος έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του εκλειπώντος, θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στο Αιγαίο ή την Κύπρο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων σε 7-όροφο κτίριο που κατέρευσε μερικώς στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Όλα είναι τέλεια, πολυτέλεια βέβαια. Να το λέμε, να το νιώθουμε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Και όσοι κυνηγούν την τελειότητα, θα έρθει και η στιγμή που θα τους ξεφύγει. Το λέω τώρα και με αφορμή την κόντρα Καρβέλα Βύση. Διότι ο συνθέτης κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της ερμηνεύθερης προκειμένου να μην ερμηνεύει τα τραγούδια του. Και χοντρένει πραγματικά η κόντρα μεταξύ των δύο. Ήταν πολύ Σουηδία όλα αυτά τα χρόνια. Η Βύση με τον πρώην ότι όλα πήγαιναν καλά, αλλά βλέπετε τελικά πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Βέβαια είναι και λίγο θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά το παρακολουθούμε. Είναι η δεύτερη υπόθεση μετά από εκείνη του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία δεν το συζητάμε, είναι η πιο σοβαρή, γιατί ανέδειξε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το τι αφήνουν να υπάρχει, τι γιατροί υπάρχουν εκεί έξω και πώς δεν γίνεται κανένας έλεγχος ώστε να αισθανόμαστε κι εμείς ασφαλείς. Δίεση 101,3. Εδώ στην παρέα σας, καλημέριζουμε, καλωσορίζουμε. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εφη Γαλλούνη μαζί σας θα είμαστε έως τη 1.

Η Amy McDonald εδώ στην παρέα μας και είναι ωραία που αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ωραίες θεατρικές αίθουσες και να βλέπουμε παραστάσεις. Ο κύριος Ζήλ είναι μια παράσταση που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα και δικαίως αν με ρωτάτε. Μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση μεταγραφή της εμβληματικής Δεσποινίδος Τζούλια στο Άγουστο Στρίτμπαργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Ο Ζήλ, ο νεαρός αριστοκράτης και ο Ζαν, ο υπηρέτης του, μια σχέση όπου η έλξη, επιθυμία και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ζήλ, το όνομά σας. Και στέλνετε το μήνυμα στο 54301, χρεώς 34 λεπτά, μαζί με το ΦΠΑ του.

0: Το τέλος κινητής τηλεφωνίας, οι προσκλήσεις που σας έχουμε είναι 5, είναι διπλές και είναι για την πρεμιέρα αυτό το Σάββατο, ώρα 9 το βράδυ. Για σένα που έχεις θελήσει να μιλήσεις, βρε παιδί μου, με τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σε έχουν στην αναμονή για ώρες, έρχεται το Nova More να τα αλλάξει και να απολαμβάνεις και premium εμπειρία εξυπηρέτηση, να μην χάνεις χρόνο. Το έξυπνο σύστημα σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή μπορείς να πας στο Nova App, να πεις call me back και με. Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα σε πάρει ένας εκπρόσωπος. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται και αυτό εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερο στο nova.gr θα μάθεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Ο Κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε! Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νηλικερία στον Δίεση 101,3 και αν μιλάτε στον εαυτό σας συχνά και ξεχνιέστε επίσης κατά τη διάρκεια της μέρας, μη μου ανησυχείτε καθόλου, έτσι, γιατί έρχεται η ψυχολογία να τα βάλει όλα σε μία σειρά. Μελέτησε 1.300 ενήλικες, συνέδεσε το πέταγμα της σκέψης μας σε διακοπές ή κάτι άσχετο με καλύτερες επιδόσεις δημιουργικότητας, γιατί λέει συνειδητά επιτρέπουμε στον εαυτό μας την ονειροπόληση. Δεν θεωρείται απαραίτητα χαμένος χρόνος, διότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες στο παρασκήνιο και βέβαια να μην το παρακάνουμε με την ονειροπόληση. Ομοίως έρευνα σε φοιτητές που δημοσιεύτηκε στο Behavioral Sciences έδειξε πως όταν μιλάμε στον εαυτό μας, μα που έβαλε τα κλειδιά, θα προλάβω να πάω, θα προλάβω να κοιτάξω να κάνω αυτό.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτοιμη, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Έτσι όμορφα και με αγάπη και έρωτα, μπόλικο, όσο ακριβώς χρειαζόμαστε στη ζωή μας, είναι που θα σας αφήσω για σήμερα. Είπαμε σε λίγο και οι κληρώσεις για τις πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις που σας έχουμε. Για εσάς που σας έχει τύχει μετακόμιση και ανησυχείτε μήπως πάτε στο σπίτι το καινούργιο και δεν έχετε ίντερνετ, όλα είναι πάρα πολύ απλά και θα έχετε ίντερνετ και θα έχετε wifi σε κάθε δωμάτιο. Μπείτε στην παρέα του Nova More, τα κάνει τα πράγματα απλά με το Connect One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra Wi-Fi που λαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, έτσι ώστε να μην έχεις έγνοια καμιά. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όρο και προϋποθέσεις εκεί κατευθείαν στο nova.gr. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, αυτό το ψηλό αγόρι και έφυγα αλώνει λίγο κοντύτερη, ήμασταν στην παρέα σας για σήμερα. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στο ακριβώς ώρες με ενημέρωση και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε σε αυτή τη μέρα.
1: Χιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Αρμοδίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Κάθε μέρα μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων σε επταόροφο κτίριο που κατέρευσε μερικώς στη συνοικία Τζεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του εκλειπώντος, θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στο Αιγαίο ή την Κύπρο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Έτσι να μπούμε στο μεσημέρι της Πέμπτης με ήχος του Γιάννη Τυρσέν, έρθει κάπως να καλμάρει το μέσα μας, γιατί έχει και η σημερινή ημέρα και τα τραγικά της και τα τραγελαφικά της, που για κάποιο λόγο αντιμετωπίζονται σαν τα της πρώτης κατηγορίας. Έχει και αυτή την αχρίαστη μάλλον καταπώνηση στον κεφάλι μας με τις αναλύσεις περί τη Ρουμπιάδα. Ό,τι είπε, ό,τι δεν είπε, ό,τι εννόησε. Ελάτε να μπούμε στα τραγούδια μας. Εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, μέχρι τις 4 να πάμε και σήμερα παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός,

0: Από την εθνική μας μοναξιά των αρχών της δεκαετίας του 90, ο Δημήτρης Μητροπάνος στο τραγούδι του Μάριου Τόκα και του φίλου που γράψα. Δίεση 101,3 στο μεσημέρι της 8ης του Οκτώβρη. Το «Σαν σήμερα» αναφέρεται βεβαίως στην ομιλία του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα. «Σαν σήμερα» το 1838, μην κάνω λάθος. Εφ' εξής, το «Σαν σήμερα» τον Οκτώβρη θα έχει πολύ από Πνίκα. Έτσι, πολλές επισκέψεις. Καθίστε, ενθουσιάζεται με εκείνη που του ταιριάζει περισσότερο, γιατί είδα χθες υπουργό που δεν μπορούσε να τον κρύψει τον ενθουσιασμό του ή που ίσως ήθελε να καταστήσει σαφές εμάς ότι ήταν από τους λίγους προσκεκλημένους σε αυτή την βαρυσήμαντη από πριν χαρακτηριστική, πριν την ακούσουμε ομιλία, του Ρούμπιο, η οποία όπως λέγαμε και χθες γίνεται για καθαρά δικούς του λόγους, για το δικό του πορτφόλιο, έρχεται και προεκλογική περίοδος εκεί στα δικά τους κτλ. Λοιπόν, πάμε στο Day Fiber για να πιάσουμε λίγο τα δικά μας, γιατί τώρα το Day Fiber μας δίνει και σταθερό και έτσι θα έχουμε και εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 λεπτά το μήνα και μαζί την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά στο Day Fiber, στο day.gr / Fiber. Εκεί ακριβώς θα μάθουμε περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος!
3: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Παυλίνα Βουλγαράκη μέσα από το δικό της Diesi in Concert στο Φύλαμε τον Ρηφηφή και Diesi 101,3 στο μεσημέρι που διαβουλευόμαστε αυτή τη φορά για το νέο νομοσχέδιο που αφορά delivery και courier. Μέχρι τις 22 του μήνα περιμένει τις σκέψεις και τις προτάσεις μας το Υπουργείο Οικονομικών, που πάντως προτίθεται να κόψει τη δυνατότητα αντικαταβολής στα δέματα και το να πληρώνεις βέβαια με μετρητά το delivery, και αυτό που καθίσταται σαφές ήδη από τώρα, έτσι από τις πρώτες πληροφορίες, είναι ότι το πρόστιμο για τη χρήση μετρητών θα ισχύει ανεξαρτήτως ποσού, πρώτα για τις εταιρείες, μετά και για μας. Στα νέα πάντως διαβάζω ότι θα υπάρξουν και κάποιες λίγες εξαιρέσεις για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, που κανονικά πρέπει να υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις, δεν γίνεται όλοι να είμαστε πια τόσο της τεχνολογίας. 25 λεπτά πριν από τις 2 τώρα και πάμε για οικογενειακή παράσταση. Oliver Twist σας έχω στο Θέατρο Βασιλάκου. Για την Κυριακή στις 11.30 το πρωί 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Γράφετε Diesi, το ονοματεπώνυμό σας και Oliver και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301.
1: Diesi 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νομίζω ότι φαίνεται. Τραγούδι γραμμένο μετά από καυγά. Δηλαδή από αυτήν την πολύ αγαπημένη κατηγορία πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Το How You Remind Me, το Nickelback, και με έναν τρόπο τραγούδι που μπορεί να κάνει soundtrack σε κάθε καυγά μέσα σε σχέση, αφού τότε εντελώς μαγικά θυμάται ο καθένας μας τα ελαττώματα του άλλου. Δίεση 101,3, πάμε στα ζαχαροπλαστεία κοσμικών. Εδώ και 65 χρόνια μας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο σε πρώτη φάση και μετά το κανταϊφι κρέμα, το προφιτερόλ τους, όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Πού θα βρείτε κατάστημα κοσμικών? Στον Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Ελευθέριο, στο Παλαιοφάλιρο, στην Αγία Μαρίνα, στη Γλυφάδα, στην Αγία Παρασκευή, για να πάρετε μαζί σας την αυθεντική ποιότητα.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να σας στηρίξουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά, δηλώσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των Αλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί και στις Κουριές, όπου θα παραστεί στην επίσημη τελετή εγγενείων του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση επταόροφου κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 ανθρώπους από τα συντρίμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Έφεση θα ασκήσουν οι δικηγόροι της οικογένειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης στο Βάλς των Ονείρων. Φρεσκότατο νέο σας έχουμε, το καλώς ήρθατε τη στιγμή. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας που πάρα πολύ μας ενδιαφέρει φέτος, ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί στην Καναδή, η Αν Κάρσον, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι τα πάντα και όλα τα μπλέκει εξαιρετικά, ποίηση, δοκίμιο, μυθιστόρημα και επίσης εξαιρετικά δένει την κλασική παράδοση με το σήμερα, και αυτό γιατί είναι και κλασική φιλόλογος. Το έργο της είναι βαθιά επηρεασμένο από την αρχαία ελληνική γραμματεία, μεταφράζει, αναδομεί αρχαίους μύθους, τους μετατρέπει σε σύγχρονες ιστορίες. Πολύ ωραία νέα. 2 και 11, δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης, που το περνάμε παρέα εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: Είναι αυτή η στιγμή που ακολουθεί την μεγαλύτερη σε διάρκεια μάλλον στιγμή που τα έχεις δώσει όλα όταν μένεις μόνος και πριν τον απολογισμό λογικά. Δίεση στα ραδιόφωνα μεσημέρι Πέμπτης και τώρα θέλω την προσοχή σας γιατί νομίζω θα σας μεταφέρω σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές προτάσεις τη σεζόν και το λέω με τα λόγου γνώσεως ή εν πάση περιπτώσει με την εμπειρία μου να μετράει. Την είδα πέρσι, είναι η δεύτερη χρονιά της για το 1984 στο Δίπυλον, λέω. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι εξαιρετικός, είναι συγκλονιστικός, έχει μετατρέψει το έργο του Orwell σε μονόλογο και είναι εξαιρετικός σε όλα τα επίπεδα. Επίσης έχει ζωντανή μουσική η παράσταση και νομίζω ότι είναι από εκείνες που αξίζει να δείτε. Χαίρομαι λοιπόν που έχω για τη φετινή πρεμιέρα για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις και μετά εννοείται ότι περιμένω και τις δικές σας εντυπώσεις να το συζητήσουμε. Δίεση ονοματεπώνυμο 1984 γράφετε, στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301. Η πρεμιέρα, σας είπα ότι είναι για την πρεμιέρα, είναι προγραμματισμένη για αυτή τη Δευτέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Οδύεση 101,3 προτείνει. Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάλι.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: είδες το όνειρό του ότι ανέβαινε, κατέβαινε τον Κηφισό, ανέμελα και ανέφελα. Όνειρο ήταν. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα που είμαστε στα 20 σχεδόν λεπτά πριν από τις 3. Έχουμε ένα ποτηλιάρισμα στην άνοδό του, το οποίο ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Έχουμε στην κάθοδο το γνωστό της μεταμόρφωσης, το οποίο επηρεάζει την Αττική οδό και στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς όχι για μεγάλο κομμάτι, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Έχουμε την κάθοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι την Αλεξάνδρας. Έτσι όλο αυτό το κομμάτι εκεί στην Πανόρμου και μετά. Και έχουμε και τη Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, αλλά και τη Σταδίου κατά κόκκινη αυτήν την ώρα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και πάμε στο Day Fiber, το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το οποίο πια έχει και σταθερό, δηλαδή έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, ένα GKBPS με 19,90 το μήνα. Τώρα πια έχουμε και σταθερό με 4 ευρώ το μήνα και περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr, κάθετος Fiber, να μάθετε περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το VSIN Concert. VSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εδώ θα πω και εγώ τι χτύπημα ήταν αυτό σε αυτές τις εφαρμογές που μας έδωσε ο πιο ενθουσιασμένος, δεν μπορώ να είμαι, από τον Ρούμπιο, υπουργός, όταν ήταν, δεν είναι τώρα, πώς το λένε, ανάπτυξης, αλλά όταν ήταν, μας είχε δώσει τις εφαρμογές, το είχε βάλει στο ή καταναλωτής και τα καύσιμα, είχε κάνει και το παρατηρητήριο, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι εκείνος το διαφήμιζε αυτό, το να βλέπουμε, να ψάχνουμε τα βενζινάδικα, ποιο έχει πιο οικονομική βενζίνη και τα λοιπά, και να κάνουμε και επισκέψεις στις πλατφόρμες αυτές. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι στο Google Maps πια θα βγαίνουν και οι τιμές των καυσίμων στα βενζινάδικα, δηλαδή θα πατάς στο βενζινάδικο και θα σου τα βγάζει όλα. Τι έχει τώρα που μιλάμε, αμόλυβδη, πόσο έχει το ντίζελ, πόσο έχει το υγραέριο, όπου υπάρχει υγραέριο και ούτω καθεξής. Έτσι, να το χαιρόμαστε, όπως λέει εδώ ο Πάνος Ιγνατιάδης, πανέλαβε τώρα τα του ήχου, να θες να πας κάπου και να σε ρίχνει ψυχολογικά πριν πας οι τιμές που θα βλέπεις για τα βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι κάπως στη μέση, δηλαδή κάπως ισχύει και αυτό που λέει. Λοιπόν, για πάρτε τα κινητά σας, να πάμε στο Θέατρο Βασιλάκου να φτιάξουμε παρέα για τον Oliver Twist την Κυριακή στις 11.30. Θα πάρτε τα πιτσιρίκια σας και θα απολαύσετε. Είναι οικογενειακή η παράσταση αυτή. 5 διπλές προσκλήσεις, δίεση ονοματεπώνυμου και Oliver από εσάς το 54301, να κάνουμε σε λίγο την κλήρωση.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε δίεση 101,3.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, Live Streaming, Odds Boost και Ready to Play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας στηρίξουμε, θα ασχοληθώ προσωπικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις Κουριές, όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την επίσημη τελετή εγγενείων του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού, τόνισε πως η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων. Συγκέντρωση διαμαρτυρία νωρίτερα. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Έφεση θα ασκήσουν οι δικηγόροι της οικογένειας. Στην Καναδή συγγραφέα Αν Κάρσον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο. Γενικά εθρίος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που με έλειωσε. Και λυπάμαι γι' αυτό.

σπίτι. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Και τώρα πώς φεύγουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Εξαρτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό. Εσύ θα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

έχω σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά